Το τοκανάντο μου ιτσιόσα ένα σερί αμανία. Νίνα νούμι και τσαρά να δαβουτού μαϊ βουέιν μπούκα και μνίνα σατίγουγγου ένα βουνόβιναγκο καχάπητη κόστ και να Wellington region σε ένα central region. Νι μπούλα νι μάτα βιναγμα. Να ιτουκτου γαρτό βαρίτα ιτουκο μαένα ταμάνι νι μπούλα νι σαβοκά ελουλούγκα σομπουτίκο. Να νόντα βιεγόλια νι μενταλή ζούλα ένα COVID. Να τα τάρουβνη COVID. Εκείνα κινήσα λούτου σαρατήχο να μπανεί ο ήρα να το γολένει με αρλέ ιδούλα να και να ιδούλα να τα τάρουβει νη COVID τίρκε δύο για ένα νομντιντίνι και ο βιεδούλα εσόλη του να γαλάλα μου γολένει με αρλέ ιδούλα συντονα κάει βαξαούρα ράτακι εκερέ του να μάει με το γολένει με ρανί τάρουβει κέντα μάει να μάτε ετού. Auna uliti ngani babalangi sota lena itutuku membalata tingana nraki susua na ngauna endo kuku ikina thangi ka raoni luvu na vono endo tukina sema ni yato sara na thangi lamba ka kaina kitunga menda wakarauta kikenda menda wakarauta ikenda ukenda na tikungo e New Zealand wambimbi να κέρα σαγαίτικο με αρτακέτα και ουρα ουρα λαλάι ένα νόνρα δουλαιάνι αρτακέτα και με δύο σαβουρκελί με ένα πισέντε νιο κέντα και δε νιου σλάντι παμπίμπι τίκο ουρνα ισολσόλι με ραρονι δουλαινα δουλαιν ταταρούβι με μπλέτα να μίσιλα μάμψ εν ρουμπέλα σαβουρκέντε τάκι του νι να κέραν τον δικεύει νι να βέιζουλα νι ταταρουβιόγκο νι immunization νι μισήλα μάμψ εν ρουμπέλα βέιρνα γόνι μαϊναν σαϊβα εμπα κι σαϊβα κι να ρούσα βουλκα βάνα βούλα εβίβου και βαλεύου βέιρα ενα και να βόλα τούτουκου εταμπα κι τούμα είναι ότι εβίδωνα εμπα κι σα ότι κάσε λάχο τι γνάγκο έρτο γνρέπα τα λγάνα ταμπα είναι public health ώρα να βιλού τα κι την Κίνα. Καρα λόμα λέγα τώρα τι κοβάλι ο νιλε βίρνα λαλά έρασε σε ένα του νι δούλα ένα νόρα δούλα εν τατάρουβι νι μισήλα μάμψεν ρουμπέλα βίρνα μάρι και ήρνα λαλά έρα μόλι μάι έρα μαχατοκαί του ο κέντα εντά λόγουμα ένα βίαν του ένου ένου νι πασφίκα έπινα κάτι με βαχαβίνα κατάκι να νόρα μπούλο ήρνα λαλά καρα δουλαίνι μερανί βακά οίρα να βει δύο μάτα τα μάτα σε ένα βίλι βίλι νι δύο μάτα τα μάτα ατερό νησολάντι καρα σα δουλα ότι του ένα δουλαίν τα ταρόβι νι μισήλα μάμψ και ένα ρουμπέλα να καε κονετικό να immunization rates weekend να γόλεμα ένα ιάτου πασφίκα εσεντάμπε τίκο να ένα όλο σαβουλκα τόλνα πασέντε ni wakatoto watataki kina takete ni dio sanguluka lima na pesende ni immunization dese luto tika na kenda yuli wili ka ngenrebi tiku ngona menda edhopeni na wala sanguluka vitu na pesende vi kenda kede na ndui mata tamata maina vi enu yanu ni wasa pasifika ena septemba ngani amba kiongo na kaya ngenrebi με πινάκανα νόνταν του ημπούλα, ένα νόνταν του ημπούβαλε, ένα βέι ημπούβαλε και δε σάρα, νίντου η Ιανουιανού, έντα σατούγκο, με ένα ουάσα πεσφίκα, με ρενικά κουνιταρέ και έντα μάινα,